Από το Μάγια Τρικίνο έχουμε τη Σέρε Μιλάνο. La ultima parte musicale, Zona Soblaco Informativo.